Όσο θα μένα, για στο μόρε, για στο μόρ, πίτα τα λόγουκα μούτα. Όσο θα μένα, πίτα το τεράνε, ένε μα που για στο μόρ. Όσο θα μένα, το φάρο αστράγιστα, για στο μόρ. Θα τα να έσπορα, δέσσι, και ο φινά, τη δείξτε τεράνε που κόπινα. Όλοι θα μένα.